0: Δεν είναι ο μοναδικός που γνωρίζει και μου λέει
1: Encore, ça fait un peu de temps pour un fameux passage.